ուսես Կլամատա τα ίδια κλάματα Μ' αυτά του χωρισμού εσύ απλακίτουσες Πάλι με κλάματα πετάχτηκα ξανά Πάλι ονειρεύτηκα

Αυτό που μου συμβαίνει Φοβάμαι το σώμα του Καρδιά κλειδωμένη